0: Για τα 50
1: Cent. Μαρέ, τι θα λύνω. Στο κατέβε παραγεμάντου, πάτε, θα πήρε να σάβαν, του αιέφε να σάβαν, θα πενάρω να καμάρια καμπτάουε. Ήρθω το του. Πίσω σώφα, μπάγκα, τα κύρ. Ήταν ήρθω με την κέρα μια σαφία. Αυτό το αν μια σαφή τα ρε τα ομάς. Ήταν και ένα μούντρο, είναι κύριε και μια μπαλαφάς. Θα πει ένα μάθημα, τα όχι κέρα να ζητώσει. Δεν ήταν μια γεμάτα μάνα κρεπασάβα. Να μου πάντε είναι κυκλή ρε αφρίλ. Τα μάθημα, τα όχι κέρα να την είδα του με την κέρα. Αυτό το αν μια σαφή σε ρούβαν. Για αυτό το βαντάει μαν δεν πας και ρε να μάνα ότι λέω κουνίρ. Δεν πας αγάπη να ρέεις, ε. Είκε κουρέ. Για αυτό το βαντάει μαν το πας και. Για αυτό το βαντάει μαμά κοινό. Για αυτό το βαντάει πιέντα και ο φεύγουν. Είκα διέτ. Είκα σου το κορ. Ρωτέει.